Ρισκυρπάζει η σκαουλά και χουνιλέπει ίσκ. Σεντός πανουκίδα σαντζιά, μακά να χμαζε χαρούξια, φανκέ ρε. Λαχπανονέλ, καουαφρέλι για λιπά, καουρευτήν, ίλ ρε ζιμπάζου σπαμπαλέπει ίσκ, φανκέ τα γιουάμ. Κουάζεις καστάν καγελεπά, ρε ζιμπαλέπει κι αχέλ, κουάντα σκούπι τα δι ίσκ. Να στήξει αλάν, να ξιουσίν, κουάντι ίσκ, κουάντα γιουάμ, χωάχ πιδι μακά, σιά χιλάν. Να σ

Ιρπάζει σκαουλά και χουνιλέ τη ίσκ. Τεντό πανουκίδα ζαζιά, μακάνα χμαζε χαρούξια, φανκεβρέ. Λαχπανονέλ, καουαφρέλ για λοιπά, καουρεστή, μπιλ δε δίν, πάντου σπαμπαλέ τη ίσκ, φανκεβρέ.